Paradise 90 FM. Τι ασπιά, ο Ατσέφιφα, ο Ολγαπ, το 26 το τηλεβίτσιο μιλοφωνό του, α. Τσιτσου, ο Βέμπλου.

0: Ο ατσέφι φαβολ γαπ 22-26 στο τηλεβίζιο εμπλοφωνό του, α!
1: Τσιτσου! Ο βέβαια!

Τι σπίτι, ο Ατσέφι Φαουλ Γαμπ, το Νίτιο Ντισίξ, το τηλεβίσιο μιλοφωνό του, α. Τι σπίτι, ο Ατσέφι Φαουλ Γαμπ, το Νίτιο Ντισίξ, το τηλεβίσιο μιλοφωνό του, α.

0: λέμε σε you talk talk λέει give me small updates ο Τραμπ κολέμε μπαγεν πως είναι ο Αντσάπε τα λέμε σε είναι ο Νίκλος θα σαπώ το φουτπόλ ναι είσαι από το φόλιπολ μπαγεν πάει στο πλώς από το φουτπόλ
1: you are trying to stop all you
0: give you one update especially lo lo support and now we are some around 32 in Stalham lo updates to especially lo site lo you mean lo Luganville Santo You look say FIFA blo FIFA some say feeling blo FIFA World Cup especially lo Luganville Santo e mi sta lo one level ne. You know the answer? No, Rani. Sports where you know fit no support, you know more support the football no more. You lo set lo work.
1: You say lot ko pra.
0: Oh you resign, ko pa ko kan flat house please, lo say hile. Αυτά μάντα εγώ καμάω σε πλέον φλάτ. Ήγω πέγαμε στα λόσα έτλο και χίλ που άγεν. Αν τα στάνε μόλ καίν μάνω σε με. Έμως εμψή μου αντέμψε σπόσα εν οι προβλέμ πέπε τσάβνο μου εγώ τον. Σπόσο λιράω λεβλό αους. Είναι ο κλάτσε. Η στρέτ λόγω μη μισθα κοτά ο τόπο. Μαν. Anyways. Yes, Ράνι τα βίντεο εμείς σπότς. Εμείνω σπότς. Εμείνω one spot man. Με έχουμε μία journalist που λέμε ο Λουγκένβιλ Σάντο Αμή φίλε είσαι τραμπλο contact με μπλο Πάει και small update Λο FIFA World Cup Σωστή ο Λουγκένβιλ Σάντο Πέ φρόμ τσέμινι τα ηλούσεις με Είναι μόντε άντσα ρεμ φόν μπλεμ Εμή γάρα μα εμή φέρει personal Η γάρα μη γάμλο πλες πλο walk Με Ρανί Hopes you got all feelings που λέμε You scusi mo se wan toti Αλλά you saka καλό την τότι Κάρα μα all feelings που φουτπόλ Αλλά you can bagλο feeling που walk πάγε
1: Αυτά you know καλό τσέτς το σάντε Ρουίστα κέμαν
0: Λουγό τι κόστα πρεστέκη πω Τον Ιαρνό
1: Ρουίστα κέμαν
0: Λουγό τι στα πρεστέκη Αλλά ρες εκεί η φλάτνο Με πεις τα πλέλο κρός But anyways Πάει μη και στάγα το one update later on Time where Ρανί εμεί σόλεμ τον εύρη Χάρεμ νο γουτ πλέον From Germany εμεί βιν λούζια Πετάγει του μας λο Especially τον όλ καούσι μαϊ Βε εμεί νο γουκλο VPDC Πιστάκι με updates Λο λουκεν βιλ σαν το Ότε μα honorable MP Τάγει του μας λο Ιτουλά πλώς αφέ Κιβί με updates From Channelist Πεμι βιλάνε μο λουί Νο σάγει με updates From Germany λούς But anyways Ζω Ιες μη σαφέ σε πα Ιστά σμόλ μο βινής Ιστά πα Ιστά πα runaway Yeah Ιστά τεμ λου λέμε
1: No, no, lo han sentido, están la pepe, no te está pagando.
0: Yes, pero, so, any other thoughts you want to tell them before you come, misa la CBC?
1: I think, Naya, you mean no more look too much. I got so small, so something, lo, social media, we plan the whole team, we lista praia, lista pas, was problem, what has to say, you support us, back in Paradise 98, and we just want to make them not rat talk, sabe, back in, or just blow for, follow my promo, say, you me support, him spirit, lo, sportsmanship, spirit, lo, laugh, lo, football, country, you me crank, lo, football, you me love and football, too much, respect them too, naravala, lo support play you plan the whole team play you me list up out finish lo game you so team play way out finish you know more top pot football
0: no be mi fruit emblem
1: you know more top pot football no more be so so the top pot football but you encourage him you encourage him on narra la support
0: no bring him hatred
1: yes also me mi lo salisina y lo fptc Sando The bargain all families thank you plus that join FPTC every time the television of Vanuatu lo coverage of World Cup whether it was lo digital play go all canal plus all one antenna lo house play thank you please for them television of Vanuatu lo broadcast lo hem shout out to lo Trivola Boy lo Stalo School no forget them all beginning lo hiu kasemana ito mo lo stop follow you me every time time we beginning in Stalo House you get life is up lo house and let me bring him joy come lo you me vroan so pake and me shout out to lo every beginning every schools and shout out to lo schools lo villa
0: schools
1: okay schools lo villa thank you too much we you lo Stalo table beginning lo you me lo Stalo watch him school lo sema sorry, watch my football or some Lise Momat is the
0: offer. Laugh, lo football.
1: Laugh, lo football. That's awesome. Laugh, lo la France. You know, la France, but la French.
0: Please pass him Dr. Glotonal Causimai.
1: Hello, Andablo Santo.
0: Say, you got one kid in Genomo.
1: Some DNA say you go to French class, but no, you understand the game, Green Pop.